0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 2421310100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421032535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
9: Ναι, μάνα!
8: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
9: Ναι, μάνα!
8: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
9: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
8: Άσε, έχω βρει τη λύση.
9: Καλή!
8: Αστέρι!
10: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
11: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
10: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
11: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
11: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
10: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
11: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
10: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
12: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία. Φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας.
13: Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
14: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλλιβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλλιβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλλιβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλλιβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλλιβάς, ο ειδικός.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
17: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
16: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
19: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
18: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
19: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
18: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
19: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
20: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
21: Σπανάκι.
20: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
21: Σαμπουάν.
20: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
21: Υγροπιάτων.
20: Κέρδισες.
19: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
20: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
20: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
19: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
7: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
8: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
9: Ναι, μάνα.
8: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
9: Ναι, μάνα.
8: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
9: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
8: Άσε, έχω βρει τη λύση.
9: Καλή.
8: Αστέρι.
10: τσάπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
11: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
10: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
11: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Τσάπιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
11: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
10: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
11: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
10: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
10: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
12: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
13: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα, ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση, υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
14: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
15: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
16: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63 421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
17: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
18: Λοιπόν, Πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
19: Σπανάκι.
18: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
19: Σαμπουάν.
18: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
19: Υγροπιάτων.
18: Κέρδισες.
20: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
21: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
22: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
21: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
23: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel, το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel.

0: φρασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leafa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένα μου τέκνα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κυριακή σήμερα 31 του Μάη, πάει και ο Μάης τέκνα μου. Έχει ήδη μυρίσει καλοκαιράκι. Τελευταία Κυριακή λοιπόν του Μάη. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Μαρκόνη στους 96,1 μεγακύκλου στα FM. Η εκπομπή Εξοδούχος ξεκινά στο μικρόφωνο Βάγιο Σταυρόπουλος έως τις 10.30 θα πάμε παρεούλα. Θα δούμε τι γίνεται στον κόσμο μας. Θα επικοινωνήσουμε, θα ακούσουμε όμορφες μουσικούλες, έτσι. Βρισκόμαστε στο πρώτο πρωινό καφεδάκι της ημέρας.

Ναι, εγώ στο γνωστό μέρος ήπια καφέ, αδερφέ. Εκεί τις Κυριακές πριν από το ραδιόφωνο πίνω με τον μεγάλο. Ραδιόφωνο Μαρκώνη λοιπόν, εξοδούχος. Φτιάξτε καφεδάκια. 31 του Μάη. Καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη σε όσους εργάζονται. Καλημέρα στους καλούς, καλημέρα και στους κακούς. Καλημέρα στους ανθρώπους της προκοπής, της αξιοπρέπειας. Καλημέρα και στους ρουφιάνους. Έχουν ανάγκη και αυτή την καλημέρα μας. Έτσι κι αλλιώς καλημέρα δεν τους λέει κανείς. Και όσοι τους λένε, τους λένε από φόβο, από ανάγκη. Συντροφιά μας και σήμερα τον Μπαρμπέρικο του Δημήτρη Μιχαηλίδη, αδραμητίου 47 στην Αιωνία, 24-21-086-356 το τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού. Καλημέρα Μιτσάκο μου, αδερφός ο Μιτσάκος. Αντρικό παιδικό κούρεμα, ξύρισμα και λοιπές περιποιήσεις προσώπου μέχρι και λίφτινγκ. Καλημέρα στον Νικόλα, το Σκούπρα, το φίλο μου, το Ράφτη. Δημάρχο Γεωργιάδου, λίγο πριν την Καρτάλη, στο αριστερό σας χέρι, εκεί θα πάτε τα ρούχα σας. Έτσι, να τα μεταποιήσετε, να τα μετατρέψετε, να τα επιδιορθώσετε. Να σας πει ο Νικόλας αν γίνονται. Διότι ο Νικόλας είναι τεχνίτης, δεν είναι σκιτζής. Είναι άνθρωπος της εργασίας, της εντιμότητος και της αξιοπρέπειας. Εμένα Νικόλα μου. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Μάριο, τον Παρακούντα εκεί στη Τάκη Οικονομάκη. Βέβαια. Πάμε να πάρουμε ένα πρώτο μουσικό στίγμα, τέκνα μου αγαπημένα, αλλά και τεκνά μου, και πανερχόμαστε ευθύς αμέσως με τα πρωτοσέλιδα από το Βουλιοτάκι.

πάμε να δούμε τουλάχιστον τα πρωτοσέλιδα. Όχι γενικώς τα πρωτοσέλιδα. Άλλωστε, ο πολύς ο κόσμος δυστυχώς έχει χάσει το ενδιαφέρον του για τα πολιτικά πράγματα της χώρας, διότι τα πολλά τελευταία χρόνια είναι κάθε πέρσι και καλύτερα. Συνεπώς, το κυριότερο όλων είναι ότι το επέλεγε ο αείμνηστος Πανούσης. Αν χάσεις τα χρήματά σου, δεν τρέχει και τίποτα. Και να τρέχει το παλεύεις, τέλος πάντων. Ζεις. Αν χάσεις την υγεία σου, όχι όμως κάτι πολύ σοβαρό, πάλι με κάποιο τρόπο θα την παλέψεις. Ναι, όχι κάτι σοβαρό ρε παιδί μου. Εντάξει, άμα μπεις τελική ευθεία στο πράσινο μήλι για το τελευταίο ταξίδι, και εξαυγά Τουρκίας. Ιδάλλως θα την παλέψεις. Αν όμως χάσεις την ελπίδα σου, και δυστυχώς η πλειοψηφία του ελληνικού λαού την έχει χάσει, ότι μπορεί αυτός ο τόπος να αλλάξει, να δει προκοπή, να πάει καλύτερα, να προοδεύσει. Αν χάσεις την ελπίδα σου, είσαι τελειωμένος. Και αυτό το παλικαράκι

ήρθε να μας ξανασώσει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατηγορία που του αποδίδω, διότι διέλυσε τα όνειρα των Ελλήνων πολιτών ότι ναι, μπορεί, μπορεί να υπάρχει και άλλος δρόμος. Έκανε τον κόσμο να μην ελπίζει. Είναι πραγματικά το χειρότερο που έκανε. Και έχει την απόλυτη ευθύνη για το γεγονός ότι βρίσκεται αυτή η πολιτική συμμορία εδώ και 2 τετραετίες στην διακυβέρνηση της χώρας. Ή δεν είναι έτσι? Τα μηνύματά σας vaios.sthavropoulos μικρά λατινικά στο Facebook 6931 14 25 94, τα μηνύματά σας στο κινητό. Πρέπει να είσαι σε μαντρί, σε κόμμα. Πρέπει να είσαι ρουφιάνος για να μπορέσεις, ας το πούμε, να είσαι λίγο καλύτερα από τον πολύ κόσμο που καθημερινά παλεύει με τα απάλευτα. Α, λέει, ανεξαρτητοποιούνται, λέει, ο Χαρίτσης, η Αχτσιόγλου, ποιος άλλος, λέει, από τη Νέα Αριστερά, και η Νέα Αριστερά έχει πρόβλημα. Ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος? Ποια Νέα Αριστερά? Ποιος τους δίνει σημασία αυτούς? Ποιος τους ξέρει? Τους ξέρει κανένας? Όχι. Αυτοί είναι βολεμένοι εδώ και κάμποσο καιρό. Τη θυμάστε την Αχτσιόγλου πριν κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Το θυμάστε αυτό το κορίτσι στη Θεσσαλονίκη με το τζινάκι, το χακί, τον μπουφά, ναι, και τα αλβιλάκια, την επαναστάτρια αυτή, δείτε μετά πως άλλαξε το πράγμα. Μετά πήγε το Gucci, το Βαλεντίνο, πήγε γόνα, τα θυμάστε? Ναι, είχαν έρθει να ασκήσουν τα μνημόνια. Καλά, αυτό το παλικαράκι, λέει, στην ομιλία ο Αλέξης, βρε, που είναι πίσω από τις λέξεις. Αυτό το παλικαράκι, λέει, έβαλε κατά των φαντς. Κατά των φαντς. Ποιος? Ο Αλέξης, ντε. Ο Αλέξης, λέει, έβαλε κατά των φαντς. Καλά, ρε Αλέξη. Τα φαντς αυτά που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Αυτά τα κόκκινα δάνεια που ποτέ δεν τελειώνουν για τον κόσμο, που θα έπρεπε να έχουν τελειώσει μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, και θα επανέλθω σε αυτό. Αυτά τα φαντ δεν λειτουργούν με νόμο που έφερε η κυβέρνησή σου και τα νομιμοποίησε, ο 4536 του 15. Αυτός δεν είναι, ρε Αλέξη? Κάνω τόσο λάθος? Και τώρα τι ήρθες να πεις για τα φανς? Τσίπαρε δεν υπάρχει. Τώρα θα μου πεις, άμα παίρνεις και 6-7 χιλιάρικα 8 το μήνα, ποιος τη γαμεί την τσίπα? Μαλακώνουνε τα μπινιλίκια του κόσμου και το ανάθεμα. Λες, εντάξει, δικαιούνται να μου ρίξουν και κανένα μπινελίκι. Αλλά εγώ το χαβά μου, που λέτε ήρθε να μας σώσει. Μία φορά έρχεται να μας ξανασώσει. Ναι, και ζητά, λέει, την αυτή την ψήφο, και είναι μέσα στην τριάδα, λέει. Μέσα στην τριάδα. Για
Γιατί λέει, καλά, σωστά λέει, το άλλο το παιδί, ο Νίκος, δεν κάνει το παιδί, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, δεν κάνει το παιδί. Καλός ή κακός, πρέπει να έχεις το πακέτο και δεν το έχει. Δεν μπορεί αν είναι καλός πολιτικός ή όχι. Αλλά το πακέτο δεν, το, δεν εμπνέει. Δεν εμπνέει. Συνεχίστε εσείς έτσι, εκεί στο Πασόκ, ο Θεός να το πει. Και μια και είπαμε πριν για κόκκινα δάνεια, ε. Είπαμε για ανεκεφαλοποίηση τραπεζών. Το είπε σε συνέντευξή του. Ποιος? Αυτόν που βάζουνε πάντα να λέει και να χτυπιέται, γιατί φωνάζει πολύ και ο συνομιλητής δεν αντέχει και απέχει. Δεν θέλει να τον αντιμετωπίσει με τίποτα. Ο Γεωργιάδης, ναι. Ο Γεωργιάδης δεν είπε ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ. Το είπε. Μην κοιτάτε πως είσαστε μαλάκες και τα κόκκινα δάνειά σας τα διαχειρίζονται τα φανς για να σας πάρουν τις περιουσίες και τις ζωές. Εσείς είπαμε, μαλάκες είστε, καλά να πάθετε. Δεν μπορούν να αποπληρωθούν, λέει. Παίρνουμε 4 εκατομμύρια. Επιχορήγηση κάθε χρόνο και τα τοκοχρεωλήσια των δανείων είναι 40. Που σημαίνει τι? Δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ, ρε τέκνο μου. Λογικό. Ούτως ή άλλως, λέει, τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν υπάρχουνε. Που πληρώθηκαν τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όχι τα δικά σας. Όχι. Εσείς θα φτύσετε αίμα. Εσάς θα σας πάρουμε και το τελευταίο κόκο άμμου που πήρατε εκεί στο σπίτι για να το σοφατίσετε, για να το χτίσετε. Όλα θα σας τα πάρουμε. Γιατί? Γιατί έτσι θέλουμε.

έτσι που λέτε τέκνα μου αγαπημένα, αλλά και τέκνα μου. Ζυγώνουμε. Ζυγώνουμε. Ζυγώνουμε στις εκλογές. Βέβαια, κόμματα γίνονται, κόμματα ανακοινώνονται. Την Καλεστιανού τουλάχιστον σύσσωμο το πολιτικό δημοσιογραφικό σύστημα τη χτυπάει. Ε? Ψώμεθα.

κι άλλοι μας μιλούσαν για εντιμότητα, για δικαιοσύνη, για δικαιοσύνη η οποία ευθύνεται στον ύψιστο βαθμό για αυτά που γίνονται στη χώρα μας, ή δεν είναι έτσι? Έτσι έπρεπε να είναι η χώρα σε αυτή την κατάσταση? Τελικά πραγματικά ο μόνος ηλίθιος που έφυγε από τη χώρα ήταν ο Χριστοφοράκος τότε με τις Ζήμες. Ναι, βλαμμένος ήταν. Άμα έχει μείνει εδώ, μπορεί να ήταν και σε Υπουργείο σήμερα. Σιγά που ήταν υπόδικος, και ο μόνος στη Νέα Δημοκρατία ψάχνεις να βρεις άνθρωπο που δεν είναι υπόδικος. Ή δεν είναι έτσι, τέκνα μου? Καλημέρα στους οδηγούς ταξί. Καλημέρα στους επαγγελματίες της εστίασης. Καλημέρα Νικόλα μου. Καλημέρα στους εργαζόμενους στην εστίαση. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Εύχομαι να έχετε δουλίτσα. Έτσι. Και φροντίστε παιδιά να είμαστε χαμογελαστοί, να είμαστε φιλόξενοι. Έτσι. Και εμείς που θα πάμε να διασκεδάσουμε, να μην είμαστε γρουσούζιδες και κακορίζικοι.

Καλημέρα ρε Άρη τέκνων μου. Και εσύ ξύπνιος από πολύ πρωί. Πριν ξημερώσει, πριν ξημερώσει. Έτσι που λέτε τέκνα μου αγαπημένα, αλλά και τεκνά μου. Έτσι, τα δάνεια των κομμάτων δεν είναι στα δικά σας. Τα δικά μας είναι καρύδια και ακούγονται. Τα δικά τους είναι σίκα.

Καλημέρα αδελφέ μου Γεώργιε τέκνο μου. Που αν το πιστεύεις, την τελευταία εβδομάδα κάθε μέρα σε φέρνουν στο μυαλό μου. Κάθε μέρα σε φέρνω στο μυαλό μου. Χθες το συζητούσα με την σύζυγο, ότι τον αδερφό, λέω, έχω καιρό να του μιλήσω. Η αλήθεια είναι ότι έχω δύσκολη καθημερινότητα, δεν προλαβαίνω να μιλήσω σε άνθρωπο και το βράδυ αποκαμωμένο.

Τι να σου λέω, τα ξέρεις. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στον φίλο μου του Βασίλη. Στο Ριζόμυλο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο του Κριτσίλα. Καλημέρα αδερφέ. Βασίλη, πάνω ήμουνα. Ήπια καφέ με την κουπελιά σου και τα αδερφάκι μου. Θαλασσινέ μου Ζόρζ, γι' αυτό είσαι αδερφός. Δεν είσαι εξαίματος, αλλά εγώ τουλάχιστον έτσι σε νιώθω. Γιατί ξέρεις καλά, τα έχεις περάσει κι εσύ. Πριν χρόνια, αλλά τα έχεις περάσει. Καλημέρα και στο Μάκη τον Ανθόπουλο στην μακρινή Αυστρία, Τέκλα μου αγαπημένα, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του, τις καλημέρες του και στους φίλους του, αλλά και σε αυτούς που δεν είναι φίλοι του. Μα τώρα. Ναι, ναι, ακριβώς έτσι τέχνο μου είπα. Βλάκας ήταν ο Χριστοφοράκος που έφυγε. Εδώ όλοι τη βγάζουνε λάδι. Εδώ θα είχε πάρει και ένα... Ένα υπουργείο δεν θα το είχε πάρει ο Μάκης, το θυμάστε? Αυτοί που λέγανε ότι δεν τον γνωρίζουνε. Ή τώρα όταν αναφερόταν στο Χριστοφοράκο. Λέγανε ο Μάκης.

Εντάξει. Στην Κολομβία μαλώνουν οι συμμορίες. Ο ένας ανιψιός του πρωθυπουργού, ο άλλος κουμπάρος του πρωθυπουργού, αντικρουόμενα συμφέροντα. Το Μέγκα τον Αλέξη τον πάει γόνα. Θέλει να τον κάνει, πρωθυπουργό. Και κατά τα άλλα στην Κολομβία συνεχίζει κυκλώματα, λέει, κινούνταν σε πολλές περιοχές της Κρήτης, Μακεδονία, Αθήνα, Σαντορίνη, Ήπειρο. Αλήθεια, εκεί και στη Σαντορίνη βοσκοτόπια. Συγκλονιστικά λέει είναι τα στοιχεία που φέρνει στο φως η επιχείρηση Θερισμός του ελληνικού FBI για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, καθώς όπως προκύπτει ένα εκτεταμένο δίκτυο που φέρεται να εκμεταλλευόταν επί χρόνια τον ΟΠΚΠ και τα κενά του, είχε καταφέρει να αποσπάσει, λέει, εκατομμύρια ευρώ μέσω ψευδών δηλώσεων, πλαστών στοιχείων και παράνομων επιδοτήσεων. Κανονικά. Εδώ πηγαίνοντας για τα φάρσα, λέτε να γίνουν κάτι φυλακές. Αυτές, αν δοθεί τώρα ένα κονδύλι να φτιαχτούνε για όλους αυτούς τώρα, ο πεκεπέδες,

Τι να βάλω κι άλλους, δεν θα χωράνε. Θέλει να κάνουμε και επέκταση. Και Πέδες και Τέμπι. Αυτούς να βάλουμε μόνο, γέμισαν. Ναι, εδώ είναι κάτι μπετά. Έχουμε ένα χρόνο για πολλά, τα θυμάμαι. Λοιπόν, παρατημένα. Θέλει, ναι, ένα κονδύλι να φτιαχτούν και να... ναι, να αρχίσουν να δουλεύουν. Έτσι δεν είναι, Γεώργιε τέκνο μου? Έτσι είναι.

0: 1151 κατηγορούμενοι. Τι σας λέω εγώ. Με το 50% να πάμε για 500αριά. Ναι, θέλει καινούργιες φυλακές. Οργανώσεις, λέει, είχαν απλώς τα πλοκάμια τους σε όλη την Ελλάδα. Δεν παλευόμαστε με τίποτα. Προσπάθησε εσύ τώρα με το μεροκάμα του. Κάνεις προκομπή.
1: Άζει γύρω κι η νύχτα απλώνει σκοτάδι βαθύ.
0: Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Γεωργία.

αδερφέ, για σένα. Καλημέρα και στην Ζαγορά, καλημέρα στη δασκάλα, στην κυρία Αργυρούλα Βοστατζή Τσάκαλο. Ξεκινήσαν και οι Πανελλήνιες, ε! Καλή επιτυχία στα παιδιά. Γονείς, από δίπλα, όχι μπροστά. Από δίπλα, όχι μπροστά. Να μην σας πω από πίσω. Τραβάνε το δρόμο τους και εμείς υποστηρίζουμε. Συμβουλευτικά. Δεν τελειώνει η ζωή με τις Πανελλήνιες. Πόσοι και πόσοι σπουδάσανε αυτό και εκείνο και τ' άλλο.

Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα κόβουν εστίαση, κόβουν καύσιμα, διακοπές. Διακοπές. Είπα να πω και κανένα ανέκδοτο. Και αν αυξάνεται ο τουρισμός, είναι τι θα έρθει από το εξωτερικό.

πήδηξαν στα πλοία και πήραν τα νησιά Σβάρνα. Μην κοιτάτε που εγώ με τη θελαμιγό μου αφιλοξενήσω και καμιά δεκαριά φίλους. Θα οργώσουμε τα νησιά Εζόρζ, Ετέκνο μου. Πτώση στην κατανάλωση, αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης, δηλαδή του τουρισμού από το εξωτερικό, και μείωση από τους Έλληνες. Μειώνονται οι έξοδοι. Που βγήκες μπαλκόνι εσύ, αυλή. Εννοείται ρε Σέχνο μου, τι νόμιζες δηλαδή, ότι εγώ που θα πήγαινα? Θα πήγαινα κάπου αλλού, ή μήπως είναι καλύτερα διακοσμημένο το δικό μου το μπαλκόνι από τη δικιά σου την αυλή? Ο κάθε άνθρωπος με κάθε τρόπο πασχίζει να βγάλει την εβδομάδα, το μήνα, το χρόνο, να δώσει κάτι καλύτερο στο παιδί του, να μπορέσει να το υποστηρίξει, γιατί πολλά παιδιά, μα πάρα πολλά παιδιά, παίρνουν τα μάτια τους και φεύγουν από αυτόν τον πανέμορφο κατά τα άλλα τόπο. Και πάνε έξω να βρούνε μια καλά πληρωμένη δουλειά, να έχουν μια κανονική ζωή, να έχουν ασφάλεια. Και όχι μόνο ασφάλεια μέσω της δουλειάς τους, μέσω των ενσύμων. Ασφάλεια να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα κράτος που σου προσφέρει κάποια στάνταρ ζωής, κάποια στάνταρ ποιότητας ζωής. Εδώ παράδειγμα μπορεί το απέναντι το μαγαζί να παίζει μουσική, να μπαίνουν μέσα δυο μεθυσμένοι οι οποίοι ήρθαν οδηγώντας και φύγαν οδηγώντας, να φωνάζουν την αστυνομία, η αστυνομία να έρχεται να τους βγάζει έξω από το μαγαζί και μεθυσμένοι να οδηγούν ξανά και να φεύγουν. Να μην τους βουτάνε μιας και ανεβήκαν στα μηχανάκια τους ή στα μάξια τους. Ε? Ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος? Ξέρετε πόσοι ζούμε κατά τύχη, από τύχη ζούμε. Το τι γίνεται κάθε μέρα, τα λέει ο άλλος με το φορτηγάκι του και γυρίζει στο αντίθετο ρεύμα, λέει στην και στο δρόμο για τον Νεοχώρη. Παιδιά, αυτά που γίνονται στους ελληνικούς δρόμους, δηλαδή εμείς δεν χρειάζεται να έχουμε πόλεμο. Αυτά που γίνονται κάθε μέρα στους ελληνικούς δρόμους είναι πόλεμος. Έπρεπε οι μισοί να μην έχουν δίπλωμα. Οι μισοί να μην έχουν δίπλωμα. Και από αυτούς τους μισούς, στους άλλους μισούς από τους μισούς, να μην επιτραπεί ξανά να βγάλουνε. Αλλά όταν γίνει το κακό, κλαίμε, φωνάζουμε. Ε? Και λέμε γιατί. Τι γιατί? Τι γιατί έτσι?

Έτσι που λέτε τέκνα μου αγαπημένα. Οι Έλληνες περιορίζουν τις εξόδους σε ταβέρνες, σε εστιατόρια και στρέφονται στην κατανάλωση του σπίτι. Βέβαια ωφελημένοι από αυτή την στροφή στο σπίτι είναι τα σούπερ μάρκετ, τα οποία μας τα παίρνουν κανονικά. Η ακρίβεια είναι στο Θεό. Έτσι. Τόση του τζίρου στα εστιατόρια. Η εστίαση έκλεισε με αρνητική ανάπτυξη το 25 και λίγο χειρότερα πάει φέτος. Κραυγή λοιπόν αγωνίας από την εστίαση. Ποιος να σε καταλάβει ρε τέκνο μου, αυτό το πολιτικό ανθρωποειδές που λέει τα δάνεια του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν γίνεται να πληρωθούν. Άσε που είναι πληρωμένα λέει από την ανακεφαλαιοποίηση. Και αυτός ο δημοσιογράφος δεν τον ρώτησε, τα δικά σας τα ανακεφαλαιοποιήσανε και μηδενίστηκαν. Του Κοσμάκη ρε ξεφτυλισμένε, γιατί όχι. Αλλά για να σου έρθει ο Γεωργιάδης στο κανάλι, στο ραδιόφωνο, πρέπει να είσαι της συνωμοταξίας. Αλλιώς χαζός είναι να έρθει. Μετανάστευση αναζητώντας άλλη στέγη, καλύτερη χώρα για μετεγκατάσταση και εργασία. Πάνε στην Ελβετία για καλύτερες αποδοχές, περίθαλψη, ασφάλεια και διεθνή σχολεία. Πάνε Ισλανδία, πάνε Λουξεμβούργο. Πάνε και Αυστραλία, αλλά εκεί είναι λίγο δύσκολο το να... Ναι, να σε καλέσουν, να αυτό, να... Είναι λίγο κάπως. Και στη Γερμανία, αν και η Γερμανία έχει χαλάσει πολύ, πολύ αυτό το πράγμα. Παραχάλασε η Γερμανία. Και ξέρετε όταν παραχαλά το πράγμα, αρχίζουν και ανεβαίνουν συγκεκριμένα τέτοια συγκεκριμένα κόμματα τέκνο μου. Και δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο που μας πρόχνουνε σε αυτήν την κατάσταση. Δεν είναι τυχαίο που σε κάνουν να απελπίζεσαι. Γιατί όταν απελπίζεσαι δεν σκέφτεσαι σωστά. Και όταν δεν σκέφτεσαι σωστά έχεις αυτά τα λαμόγια πάλι στην εξουσία. Να μην σου πω και χειρότερα. Γεώργιε Κριτσίλα τέκνων μου, για πού ταξιδεύεις αδερφέ?

Χριτσίλες, τέκνο μου. Καλημέρα και στη σύζυγο, γεια σου Μαρακή. Καλημέρα Λιτσά. Καλημέρα Βίκη. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Τέκνα μου, αγαπημένα αλλά και τέκνα μου. Κυριακή σήμερα, τέλειος ο Μάης. Από αύριο και επισήμως και τυπικά το καλοκαίρι, τέκνα μου. Ναι, τώρα πάρουμε σβάρνα τα νησιά, πάρουμε σβάρνα, πάρουμε σβάρνα βέβαια τις παραλίες. Έτσι κι αλλιώς τα δάνειά μας έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί. Δεν χρειάζεται να πληρωθούν.

Ποιο σοπάει και γίνεται χειρότερο το πράγμα, ε. Σιωπηλεί όλη η πραξικόπημα στην Ευρώπη στα σούπερ μάρκετ. Ποιους εργαζόμενους, λέει, αντικαθιστά η νοητή νοημοσύνη. Η, συγγνώμη, η τεχνητή νοημοσύνη. Αντικαθίστανται ταμείες μέχρι και διευθυντές. Ναι, αυτοί που έλεγχαν τις τιμές των προϊόντων. Αντικαθίστανται, λέει, από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Δεν κοιμούνται ποτέ, δεν διαπραγματεύονται ποτέ, δεν έχουν συναισθήματα. Ναι, ναι, έχει εισβάλει η τεχνητή νοημοσύνη στο σούπερ μάρκετ. Σε κάποια χρόνια τα δούμε αυτά. Εκολαπτώμενοι άνεργοι. Θυμάστε τις τράπεζες. Θυμάστε τι γινόταν στις τράπεζες. Πόσο έχουν συρρυκνωθεί οι τράπεζες. Πάνε οι ταμείες. Πάνε τα...

0: Καλημέρα Φωτεινή μου, καλή Κυριακή.
1: Ό,τι ψάχνεις στη ζωή να βρεις ξεκινά.
0: Τι καλό μαγειρεύεις.
1: Σε έχω δει πολλές.
0: Ω, γεμιστά.
1: Να τριγυρνά.
0: Γεμιστά, καλοφάγωτα Φωτεινή. Σταύρωσέ τα πριν τα βάλεις μες στο φούρνο, ε.
1: Τόσα κακή σου στον νόμο.
0: Είναι παπάς άνθρωπος, τι θα σου έλεγα.

0: Τραγούδια από εποχές όμορφες, τα εφηβικά μας χρόνια, αυτό που μου θυμίζει τους γονείς μου.
1: Σαν σκηνές από ταινία προσεχώς.
0: Καλημέρα Γρηγόρη τέκνο μου.
1: Μέσα στη στροφή.
0: Καλημέρα Ανθούλα.
1: Του νόστου.
0: Καλημέρα σε όλη την οικογένεια.

0: make you groove.
1: Αυτά είναι. Έτσι δεν είναι, Άρη? Καλημέρα, σοφάδες. Ή δεν είσαι κοίτακνο μου, την έκανες.

Μια εξαιρετική μέρα. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, καλά να περνάτε. Να προσέχετε στο δρόμο όσοι οδηγείτε. Όσοι έχετε σκοπό να πιείτε, αφήστε σε κανέναν άλλον το τιμόνι. Έχει καταντήσει αηδία αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα θα φύγουν ένας, δυο, τρεις, πέντε άνθρωποι από τροχέα. Καλημέρα και στον Κώστα του Παπασταφίδα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα στους βετεράνους Σκοπηλασίας.

5% οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων κατά τον τελευταίο χρόνο. Περίεργο. Μη ζούμε σε ξεστόρι. Μη πάμε τάπα. Τάπα πάμε. Και στο εμπόριο και τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Μα τώρα τέτοια θα λέμε.

έχετε το νου σας και όχι όσοι ασχολείστε με το... Έχετε παιδάκια και παίρνετε το επίδομα παιδιού του Α21. Άνοιξε η πλατφόρμα. Μέχρι τις 10 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή. Να κάνετε τις αιτήσεις σας. Να πάρετε και τσάντα, να βάλετε τα λεφτά, μα τώρα τέτοια δεν λέμε. Αλλά μην φοβάστε, τέκνα μου, θα βγάλουμε πετρέλαια. Νέο βήμα για την έρευνα υδρογόνων ανθράκων στην Ελλάδα. Επεκτείνονται οι έρευνες της Σεύρων. Επίσημο το αίτημα της συμμετοχής της Σεύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10. Το μπλοκ που λέμε εμείς, εμείς οι διεθνούς του διεθνούς jet set. Η Σεύρων και η Hellenic Energy. Η Hellenic Energy θα είναι που θα φτιάχνει τους καφέδες. Ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Βέβαια, πολύ πετρέλαιο. Ναι, γεμίσουμε τα αυτοκίνητα. Έμα τώρα. Τέτοια θα λέμε.

Α, πάει στη Θεσσαλονίκη το τέκνο μου. Α, θα πας στο Φώτι. Θα πας στο Δίχτυ, το Βολιώτικο Τσιπουράδικο, το Δίχτυ τέκνο μου. Θα πας στο Φωτάκο εκεί. Θα πας εκεί πέρα στο... Να... Σου δώσω το στίγμα. Πλατεία Άθωνος Δραγούμη με Δήμητσα. Ίωνος Δραγούμη με Δήμητσα. Μέσα εκεί στα, στην παλιά αγορά, στα Πλακόστρωτα. Είναι το Βολιώτικο Τσιπουράδικο, το Δίχτυ. Ο Φώτης ο Λικούρης. Έτσι. Πας. Πίσω τη έστειλα και να μην σου πω να κλείσω και να έρθω κι εγώ. Τι είναι, δύο ωρίτσες είναι. Μέχρι να παρκάρεις να στρωθείς, έφτασα. Έμα τώρα τέτοια θα λέμε. Ναι, τουλάχιστον τώρα που μεγαλώσαμε το κάνουμε μέρα. Κάποτε γινόταν και νύχτα αυτά.

όταν πρώτο ήρθα από Θεσσαλονίκη, την οποία θεωρώ ότι τη γνώρισα στα τελευταία όμορφά της. Δηλαδή τώρα εντάξει και η Θεσσαλονίκη τώρα μια Αθήνα είναι, την οποία απεχθάνομαι. Απεχθάνομαι στην κυριολεξία. Λοιπόν, χτυπάει ένα τηλέφωνο, θα ήταν 12 παρά, ήμασταν ξαπλωμένοι. Κάτι φίλοι, από φοιτητές, ντόπιοι. Είμαστε, λέει, στον μπαράκι, λέει, στη Βασιλίσσης Όλγας, στην Μπαντιέρα. Είπαμε τι είπαμε, κλείνουμε το τηλέφωνο. Γυρνάω, ρίχνω ένα βλέμμα στη σύζυγο. Θεσσαλονικιά έτσι κι αλλιώς. Πετούσε τη σκούφια της. Της λέω τι λες. Μου λέει ότι θες εσύ. Δώδεκα η ώρα έφυγα. Άδειοι δρόμοι. 2:15 πάρκαρα έξω από την Μπαντιέρα. Νιάτα τέκνο μου, νιάτα. Τώρα που θα βγάλουμε κι εμείς πετρέλαια και δεν θα σκεφτόμαστε τόσο πολύ το γεγονός ότι κινούμαστε με βενζίνη 2.20, ε? Μπορεί να πηγαίνουμε και πιο συχνά.

λέγαμε για μετανάστες, αυτά που λέγαμε για προβλήματα στις ευρωπαϊκές χώρες. Δείτε τι έγινε στη Γαλλία μετά το τελικό Paris Saint-Germain Arsenal. Ο κακός χαμός, επεισόδια, φωτιές, καταστροφές, λαιλασίες.

Λουκάκου. Ευτυχώς που βρίσκουμε και κανένα τέτοιο και γελάμε. Κριτσίλα τέκνο μου. Αρκούδα λέει βρέθηκε σε κόμμα 2 ημερών αφού έφαγε λέει 40 κιλά παγωτού. Όταν οι εργαζόμενοι λέει άνοιξαν ένα παγωτατζίδικα στο Αρκάνσας νόμιζαν ότι η αρκούδα στο πάτωμα ήταν νεκρή. Η κατάραψη ξυλέει είχε καταστραφεί, τα χωνάκια λέει ήταν συθλιμμένα παντού και τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης έδειξαν την αρκούδα να μπαίνει μέσα τη νύχτα και να τρώει περισσότερο από 40 κιλά παγωτού πριν καταρρεύσει. Ο καρδιακός της ρυθμός λέει είχε μειωθεί, αλλά η αναπνοή της ήταν αργή και το σώμα της είχε ουσιαστικά καταρρεύσει από τη ζάχαρη, το κρύο φαγητό και την εξάντληση. Για 2 μέρες λέει κοιμόταν υπό παρακολούθηση και όταν τελικά ξύπνησε ήταν ζαλισμένη και εξακολουθούσε να γλύφει βανίλια από το πόδι της. Έτσι την αρκουδίτσα μου.

Ναι αδερφέ, το διάβασα κι εγώ. Τι να σου πω, παιχνίδια είναι αυτά, λες να μας μπλέξουνε. Ξεπέρασε τα όρια, λέει, Βρυξέλλες και ΝΑΤΟ κατά Ρωσίας με το πλήγμα, μετά από πλήγμα ντρόουν στη Ρουμανία. Ο Μεντβέντεφ φωνάζει, βουλώστε το, ο ήρεμος ύπνος τελείωσε. Σφοδρή επίθεση και απειλές Μεντβέντεφ ως Ευρωπαίος. Πρέπει, λέει, να εξακριβωθεί πρώτα η προέλευση του ντρόουν. Έλληνας κατάσκοπος στη Βρετανία υπέρ του Ιράν. Τι γίνεται?

δύο επενδύσεις λέει ακόμα στην περιοχή μας. Βέβαια, υπάρχει πρόβλημα με προσωπικό. Είναι και άλλες επιχειρήσεις εδώ στην περιοχή, οι οποίες μάλλον θέλουν να λένε ότι ανήκουν στην ελίτ της βιομηχανίας, αλλά με μισθούς πείνας, με εργολαβικούς εργαζόμενους, με πολλούς ρουφιάνους, μικρούς και μεγάλους, πολλούς ρουφιάνους. Και επειδή εδώ είμαστε μικρός τόπος, καλημέρα ρουφιανόπαιδα, έτσι θα σας άφηνα. Αφού πάω το πρωί στον μεγάλο, πίνουμε καφέ και μου λέει: «Δεν ξεχάς τα ρουφιανόπαιδα, τον αρχιρούφιανο που μου έκανε έλεγχο στο ντουλάπι μου. Δούλευαμε 20 χρόνια μαζί και ήρθε να μου κάνει έλεγχο στο ντουλάπι μου, σκατορούφιανε». Ναι, αυτό είναι από την Αγραία. Και πολλούς άλλους ξεφτυλισμένους και δεν πάνε. Γι' αυτό παίρνετε ό,τι έχει μείνει. Γεμίσατε σκιτζίδες και ρουφιάνους και δυσκολεύεστε. Δεν είναι τυχαίο. Έτσι δεν είναι, Γιώργη Κριτσιλά?

0: Λιμπρές. Όχι πια εκπλήξεις από ξαφνικές ροές. Η νέα τεχνολογία.
1: Εννέα και 45 πρώτα λεπτά. Ραδιόφωνο Μαρκώνης στους 96,1 μεγακύκλους στα FM. Ακούτε τον Εξοδούχο. Έως τις 10.30 θα πάμε παρεούλα.

Τετραήμερη εργασία. Εδώ 7ήμερη είναι και δεν φτάνει. Υπήρξε μια εποχή, τέκνα μου, που δούλευα σχεδόν 2 μήνες το μήνα. Και μην νομίζετε ότι έφτιαξα τίποτα. Όχι. Ίσα που ζούσαμε. Που έγινε 4ήμερη εργασία. Το 2019, λέει, η Ισλανδία έγραψε ιστορία καθώς έγινε μία από τις πρώτες χώρες η οποία καθιέρωσε την 4ήμερη εργασία με εβδομάδα 35-36 ωρών χωρίς μείωση μισθού. Περίπου 6 χρόνια αργότερα, όλες οι προβλέψεις σχετικά με τα ωφέλη έχουν αποδειχθεί αληθινές. Το πετυχημένο πείραμα της εβδομάδος 35 ωρών έχει αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι στο μικρό νησιωτικό κράτος των περίπου 400.000 κατοίκων βλέπουν την εργασία και τη ζωή. Γιατί εδώ, όταν έχεις εργασία, δεν έχεις ζωή. Όταν δεν έχεις εργασία, βέβαια, πάλι δεν έχεις ζωή. Αλλά όταν έχεις εργασία, πάλι ζωή δεν έχεις. Πώς λοιπόν έγινε το πιλωτικό πρόγραμμα κανόνας? Έχει γίνει κανόνας στην Ισλανδία. Η Ισλανδία λοιπόν παρουσίασε για πρώτη φορά την ιδέα της 4ήμερης εργασίας. Τότε υπήρξε σκεπτικισμός, έτσι. Πολλοί φοβόντουσαν ότι η παραγωγικότητα θα μειωνόταν, οι επιχειρήσεις θα αντιμετώπιζαν υψηλότερο κόστος, άρα και η ποιότητα υπηρεσιών θα χειροτέρευε. Ωστόσο, το πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το 2015 με 2.500 εργαζόμενους, περίπου το 1% δηλαδή του εργατικού δυναμικού, σύντομα έβαλε τέλος σε αυτές τις ανησυχίες. Μέχρι το 2019, σχεδόν το 90% των Ισλανδών εργαζομένων είχε μεταβεί σε συντομότερα ωράρια. Εργάζονταν 35 έως 36 ώρες την εβδομάδα και αντί για τις συνήθεις 40, τα 5-8 ώρα δηλαδή, χωρίς να χάσουν όμως μέρος του μισθού τους. Καλά, εδώ στην Ελλάδα κοιτάνε να σε πληρώνουν λιγότερο και από το 8ωρο και να κάθεσαι και υπερορία. Ναι. Η παραγωγικότητα δεν μειώθηκε. Στην πραγματικότητα, σε ορισμένους τομείς βελτιώθηκε. Οι εργαζόμενοι ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα άγχους και καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, προτεραιότητες που συνοδεύουν απόλυτα με τις αξίες της Gen Z. Εδώ τι, άγχος, τα ρουφιανόπεδα, οι σκατορούφιανοι αυτοί, οι οποίοι κοιτάνε με ποιον θα μιλήσεις, ποιον κοίταξες, ποιος ήρθε να σε δει, αν έφυγες, αν μίλησες, αν ήπιες νερό, αν πήγες τουαλέτα, αν πήγες στο κηλικείο. Ένα κυνηγητό, ένα κρυφτό. Δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Μπορεί να πας στη δουλειά σου και να είσαι ήδη απολυμμένος. Και άλλα τέτοια, αγαπημένα μου τέκνα, τα οποία δεν γίνονται στην Ισλανδία. Εδώ γίνονται. Υπάρχει περίπτωση να δεχτούν εδώ οι βιομήχανοι? Υπάρχει περίπτωση? 4ήμερο και 3 μέρες οι ρουφιάνοι τι θα κάνουν? Θα ρουφιανεύουν την οικογένεια? Τι θα κάνουν? Κάτι πρέπει να κάνουν. Δεν γίνεται, ρε τέκνο μου. Δεν γίνεται, κάτι πρέπει να κάνουν για αυτοί. Πρέπει να το σκεφτούμε πολύ. Δύσκολο. Να είσαι 4ήμερος ρουφιάνος, δεν γίνεται, θα κοπούν πολλά. Εκτός αν μετά, γιατί έχω φάει τέτοια ρουφιανιά, ξεφτυλισμένη έχω φάει τέτοια ρουφιανιά. Ήπια με έναν άνθρωπο καφέ
Καλημέρα στο ΙΕΚ Ρουφιάνων εδώ στη Νέα Ιωνία. Πήγαμε έναν άνθρωπο καφέ κάπου ψηλά στο πήλιο. Μας τράβηξε ένας μια φωτογραφία. Ναι, εγώ ήμουν στη μαύρη λίστα. Δεν μπορούσαν τότε να με φάνε όμως. Δεν με διώξατε, έφυγα. Έτσι δεν είναι ξεφθυλισμένοι. Έφυγα ρε, στο σταυρόντιξα και έφυγα. Δεν μπορούσατε να με διώξετε. Και κάποιοι ήδη τα έχετε πληρωθεί. Και τρίβω την κοιλιά μου. Απλά τώρα θα με το βασανάκι σας για τον μεγάλο. Το ψάξες και τον ντουλάπι, ξεφτύλα. Κάθε Κυριακή, όσο με έχει ο Θεός. Έτσι μην κάνω και καμιά καθημερινή και σας φάω την ψυχή. Τι έγινε? Μας τραβήξαν φωτογραφία και τον απολύσαν τον άνθρωπο μετά από 25 χρόνια εργασίας. Γιατί έπινε καφέ μαζί μου. Πες δεν είναι ρε ξεφτύλα, πρόεδρε. Του κόλου. Κίτρινα γυαλιά φοράς ή κόκκινα? Έχεις ξυρισμένο κανένα φρύδι, κανένα μύδι, κανένα αρχείο? Αλλά αυτός που σε έβαλε ξέρει ότι είσαι του γιατρού. Ξέρει ότι είσαι σκιτζής, άεργος. Άρα είσαι εξαρτώμενος. Άρα σου λέει αυτόν δεν έχω για τανάκι. Και τώρα, τώρα έφυγε ο μπαμπάς και σε φτύνουνε ξεφτύλα. Έτσι είναι αυτά.

Και θα παίξει και ευθύς αμέσως, αδερφέ. Όταν λέω αμέσως, εννοώ αμέσως.

Η επιτυχία του πειράματος όθησε και τα συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα να διαπραγματευτούν μειώσεις ωραρίου χωρίς μειώσεις μισθού. Ενώ εδώ το συγκεκριμένο Ρουφιάνο Συνδικάτο με τον Ρουφιάνο Πρόεδρο κοιτά να μειώσει τις παροχές και να έχει περισσότερη εργασία. Και μετά ρωτάτε γιατί δεν βρίσκεται...

Τετραήμερη εργασία, λέει, επταήμερη ευημερία. Πω πω, να μην δουλεύεις τρεις μέρες την εβδομάδα, ε. Πω πω. Τα ωφέλη, λέει, έγιναν αισθητά στο σύνολο της κοινωνίας. Οι Ισλανδοί απολαμβάνουν πλέον υψηλότερη ποιότητα ζωής με περισσότερο χρόνο για διασκέδαση, οικογενειακές δραστηριότητες και συμμετοχή στα κοινά. Μαζί με τον χρόνο της δουλειάς μειώθηκαν τα επίπεδα άγχους και βελτιώθηκε η εργασιακή ικανοποίηση.

αφιερωμένο εκεί ψηλά, μια και χθες ήταν μια ημέρα μνήμης για την Κωνσταντινούπολη, για τους Έλληνες. Είμαι σίγουρος ότι τις σήκωσα και χορεύει τώρα.

0: Ξύπνο μου, τώρα είναι 10 και 2 πρώτα λεπτά. Τώρα μπορείς να βάλεις volume.
1: Με στην πύρα όταν μπήκες, χαρικλά.
0: Ναι, τραβήξαμε χειρόφρενο.
1: Γλυκές, με γραμμόφωνο και
0: αλλάζουμε δρόμο.
1: Καδάκια με τους μάγκες.
0: Και έως τις 10 και μισή θα πάμε έτσι, τέκνο μου.

και την συγκεκριμένη ερμηνεύτρια την λατρεύω, ε. Μια τραγουδίστρια η οποία μπορεί να σταθεί από πανηγύρι μέχρι μουσική σκηνή, μέχρι συναυλία, μέχρι Latin τραγούδια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μόνο heavy metal δεν την έχω ακούσει να τραγουδάει.

Ναι, δεν τη ζέστηνα την καρέκλα μου. Και το βράδυ να είναι καλά εκεί που είναι. Αθήνα. 1,5 μέτρο για 50 γυναίκες.

Και με αυτό θα κλείσουμε σήμερα, αγαπημένα μου τέκνα. Με μια ανατολίτικη γεύση στο τελευταίο ημίωρο. Εύχομαι καλό μήνα σε όλους. Με υγεία. Να είστε καλά. Να προσέχετε τους ανθρώπους σας. Να έχετε κοντά σας ανθρώπους που σας κάνουν να χαμογελάτε. Χαμογελάει η ψυχούλα σας. Πρώτο ο Θεός, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Χρόνια πολλά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
3: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
3: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
3: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
3: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική.

0: ελληνική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
1: Βόλος, Λιολκού 80 με τηλέφωνο 24210 58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
2: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
3: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
7: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
8: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
9: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
10: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
11: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
12: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
13: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
12: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
13: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
12: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
9: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
14: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
15: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω? Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
17: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
16: Μα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
19: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
18: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
19: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
18: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
19: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
20: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
21: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
22: Σπανάκι.
21: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
22: Σαμπουάν.
21: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
22: Υγροπιάτων.
21: Κέρδισες.
23: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
24: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
25: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
24: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
26: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

0: λένε μόνο την αλήθεια.
1: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση, χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευρου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
0: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Η ενημέρωση αρχίζει και τελειώνει εδώ. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.
2: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Τόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για ΙΧ και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
5: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
7: Ναι, μάνα!
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
7: Ναι, μάνα!
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή!
6: Αστέρι!
8: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
8: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
8: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
8: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24 21 0 58 58 2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24 22 0 20 000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
10: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
11: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
12: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
13: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
14: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
13: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
14: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
13: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
12: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας η καλύτερη διαφήμιση μας.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο, θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια, θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
17: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
16: Μα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
19: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
18: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
19: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
18: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
19: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
20: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Σπανάκι.
20: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Σαμπουάν.
20: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Υγροπιάτων.
20: Κέρδισες.
22: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
23: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
24: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
23: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
25: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ντόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δικούς σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
8: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Σπανάκι.
9: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Σαμπουάν.
9: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Υγροπιάτων.
9: Κέρδισες.
11: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
12: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
11: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
12: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
14: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
13: Μα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η δίπλα.
15: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
16: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
15: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
16: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
15: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
16: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
17: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
18: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
19: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: wave created killed almost 2,000 people.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
8: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ιδιαίτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευρου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
10: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
11: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
13: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
12: Μα, και ποιος τα από αυτά?
13: Η δίπλα.
14: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
15: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
14: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
15: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
14: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
15: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζέ.

0: θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί με ζετοπόλιο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί με ζετοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
2: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά, στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
5: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
6: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: καρδιά σου είναι από γυαλί. Μην τη δώσεις ποτέ σε χέρια που τρέμουν.
1: Express how I feel towards our breaking.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.